Ήταν αυτό τα ελληνικά, το μιλήσε τα ελληνικά. Αυτός εκεί πέρα είναι my gallows. My gallows. Είναι my... My gallows. Γαϊδούδι αυτός είναι.

0: one, a P-30-12, voltage.
1: Ευχαριστώ, χωρίζει και οι άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος, εσύ. Αυτό το κάνει να παίξει τι σε μέλη σε ένα ναι. Καταλαβαίνεις, αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα.
2: Dope. Calypso. How everybody got all enlightened by the CIA.